στο Βουρτζιλάς, βάλε τούτσι. Βάλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα, γι' αυτό σιγά σιγά. Συνηθίζαμε, άνετα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς...